Διακύρανε μάκα μουσική σε όλο τάγουν σε φίλ παπτίστα με τίτλο Λαλάο Γκτόμιν, νεβί μακλώρο να είτε παγιά τούκου σαν όλο ρέσιν ήταν λίμινου του σία, τα μανέ, χέλα μινού του μπα, λάος μινού του με πει ώρας σύρια τάγια της ενεφάτη χωρίτα πως σύρια λαλούρα και ενώ ρέσιν λίμα πόν του άλλου μη καρσινία. Μα μου μάρκας νεβί μου ξενεφάτη συντονίζα, πόμ συντονίζα δέτ, νο, στα γκάλα νιέρε μουσική χαλό είτε κάνε κλαΐ χαράγ νε καρέκ. Μουσική σε ρε, κάνε κύριε ράγ νε, νε διάκ. Μα είπε κάνε κύριε λαϊ ράγ νε, νε κούρα λαχέ τάν. Όχι σαν το ατένε, σε νιέ, ράν λαϊ ρε, νιέ ρε, είτε κάνε κύριε ράν λαϊ ρε. Είτε όχι σαν το κούρα, δε, διφίσελ νε καλά. Είτε λάτε νε, κάνε κύριε τόν νε, νε πε ράν γε τόν νε, είτε λάτε νε, νε πε διφίσελ όσα το κούρα. Να σώπα, μάταν τόκ μα διάκ. Lada lima rete. Nepom sintoni zaret manek kinzi nye dem bota halo bota bondi dala idaya. Metang nye deha ong obrigada bing na da mon segala nye dem musika halo ita kanek lai heran makne karik. Makne, ne makne. Musika nye bengk nye letra main akonu ho ay tarak na konu ho turik nye bengk sono sono lu sitan influencer ne ne galai. Nye bengk itan influencer satu mati sekali, satu mati rasa sekali ne galai. Rigar tiyan nye rian siyo kole na karik lah eh, siyo late ne kole. No, mau markas ni hei sa los teret, ni sa los teret. Mau nuno na fatin stay, mau sa galang ni den peka lah. Yang tila peka, tau challenger ne. MF ni den kile, bin mak mode set hela say, sa mode set. Ni orsida, mode set, mode crazy mo siha, ne be stay det. Mau kile ni den buat ne bin mak sofre ka lirik mak diak. Laus bin mak sofre me be letra ne mana konu tu dik. Ema da kriya musika ne, ida ne mak fun la dunia kita. Eno guys ini dia hanya bini bonita los ne. Obrigado mau ini gartiano ini dia CEO cantik dunia obrigada. Emangnya pokoknya buka bini lokasi tohetan tengki saya visi. Ah, ne buka lahetan tambah yang tinggal lokasi ne iya lah lehangnya sorry vali ne nusaba. Jadi gartiano na fatin sini terus dia kita tuh tapos sira. Bawa mak tv daris deh. Tanya orang sister loro entah betul kesan racing ida limut sanol racing ida. Tapi ne sini terus dia kita tapos sira. No pasir me kalau le tapos sira mak tv daris share deh arninya. Oke bawa mak tv daris kita hoto deh. Supaya betul tu lawo dia. No di rumah yang tu selori tapos sira baru le tengah musik as lukiane. Ne be mak hananu si lil dam kalau boro el capo nyetit lu volante. Shut up.

0: Ο Βίντης, μου το κνοφάτι νου άμι, είχα πρόγραμμα εσπάς πουλικού, σπέρα κατά μουσικά ρουάνε, άμι φοήν οφρέσε λίγο η τεβότσιρα, σε ρεβίνε διβέρτεν φάτεν η τεβότσιρα, χωρίνε βέλα ακομπάνια πρόγραμμα ήρανε το ρεμάτα.
1: Διακ, νέβε μουσικά ρουά, νέβε μαγείτα φοήν ρονά μοτοκ, είδα χωσή αρτίστα λεζενδάρια, Λίλι Ρεμπερού, ο τίτλο ντόμιν χανέσαν λίλιν είδα, νομός μουσικά σε λόγ νέβε τα ρονά χωσή ζήμο, ο τίτλο χαουνία ζορνάδα. Οκ, ο Βίντης Ράδιο Λιμπεράδι δίλης ραχότου, εν κατάγνα φάτην, αξιολόγητα πόση ραχότου, η προγράμμα σπάσου πούμπλικου νινίαν, Dorita bahia tuku hat limnoto hat nolo resineng iha studio.
0: Ya no fatin amin ya lorek diakba maruku binti sira nebe makoras ne se monitela radi liwer dan nyang amin ya lorek diakba ite bot sira ba maluk konduktor sira nomos maluk negosian te sira iha merkaru neba amin ya lorek diakba ite bot sira hutu.
1: Ya nebe halo la TV dari Lokrek ini yang balong komesa oke muda ona ifuan produksi sira baiha strada ibun sira tamboras Lokrek ini yang emang mau bintu barak aprove tatu fang usir ne produksi hana ba oke nebe muda karik mos kuda doang i hare mos espasu labele bato liwe strada klarang atu ne bele fo mos espasu baiha movimento kareto motor ini yang los kelansal.